Και όλα καλά, εγώ τους ξούκου, είχνε στρούμα κατά η ασάμον, κατά την πυλάγαν, κατά γάιο, στην πίσω, τα ξούκη. Ας είναι εγώ, μάνα τάνα, ξεφλαζί το ρίχουμε. Αγάιο, στην πίσω, πίσω, στο γάλα, κατά αγάιο, μόνο στο γάλα, ουσάου, μην αξού μίλαν, γαμόν ουσάου, τούχνάου. Χατν, αγάιο, καχκαχού, εκείνη, να αταίγω, σκακίνη, ξεχά, κατσέκνη. Δεπτάγω, τσχούνγαν, ήλαν, κασού, κιν, Aisun ayok ngan, pinagsukupi tiyo. Tawkun, tiflik ng kami ana ni ata ni ikayo.